22 ώρες, ναι, 31 μινούτους. Ήταν δε σημαίνει καλό change. Κάτσε κατ' λέει κόγκο μακα γκάζα. Κάτσε τσάι, αζάι, ζάκ ματούς. Κλάι σανούνα.